Είμαι φίλη, πάμε να βρείτε. Όγκορ την είναι ένα Ιωάννου, μα είναι σαδά. Λοιπόν, αβιέω να το καλάω. Το τόκον την είναι να βαγαταρώνει μαραμάγκα στην Βούλη, το από τα τρίση. Η Βούλη είναι τίλο. Ένα βίδε να σύγκασα ότι, ε. Ένα νόνο βίβο μου και τι τίγο βίκεντε, με τα βολά να κέντε του κουτούκου. Ήα. Τον μπορώ τι κοιά ακόμα με δόλου σούβα, να γόνισε τούμπουδα και τίγο με εκείνα, ένα κόρτο το κοιά. Ο κύλα νιώβα να με Derek Street ο κύλα να και μην το μέσω όταν πέκαγαν εγκύτω ένα ράρα λέει το καλά αβήκει το μαϊρή ουαγκαβαγλέ λέει ρά Grantham Road και μην σαν τόσο όταν ένα basketball court ρά ήον το βάκα να νούμα βάκα η βήμα ογκίτη να βήει τώρα νόα και η μαραμικά στην Βούλη Dr. Terisi, kina ekau tasarwa kaya yao nando waka na nanu, eh? Nanguna desa tumpo de kiti umikina. Na vital no kito ba, ha? Asara o sarkan santa pabola toka. Ya. Pabola toka nga vida na ya tubo se vida na singa. Ang kanikurambui, era o sarkan nga kita talo, ay, sabarak. Kasanta pabola toka, asara o sarkan nga nindo na ibola. Eh, asara o sindi na sarkan. Eh, asara o sindi na sarkan. Minda wakanda rongo tika fingas ni ibu. Dr. Terisi ένα καβινικούα ίσο λίβα κάσα με τα κασάρα να το βουκέι να γουτάν το αγανάγανε κοίτο και το λέλιμ να γουανέ λέω και το σαν και το βουκέι να τούτάν αλλά κότα να το με κόσο μου και το σαν το λέει τέντάλο πατή και κόε νιν το λίβο να γουνα σαν το σόκο του με πάνω νησί λάντι ως τη ρελία τσάπανι μόλις αρτή Hong Kong να νιν τούτά για να γουνα με το λακό κίνα κόε σαν το βένα κάτι να γόνα έλε με κοινέ βάλε ένα να γόλι του βακα σόκο βακα δακαδάκα με και το κύλα να κα με και το δακάβα αέα τέι τέι λεύουνα τέι είναι το ρούκα να κάβει έτσι και το βόλι πολύ τα κι το βόλι τα κι κάβει να κάβει τι κόνα μπόκ τσόι κόνα τα κράτσι να γόνα γόνα να γόνα λες με κοινό κόνα να με δάκα να βάγα λόλο να σιβά ρομάδα και το βόλι πολύ τα κι ου σαν τώρα κάνω νόνρο το ταρόγα τα λύσα σε βό γιατί το βόλι τα κι τον κόβω βάγα λόλο γκο το έπι δεν με λίμα σαν κόβω να σε έντε και κόβω λίλι που σαν τώρα ντόλα σαν να γόνο εά σαν να γόνο ρόνα ντόλα να βόλι τα κι καβέτη κατάλα και να βόλι τα κι να βόλι τα κι τα βιώ καμπιά κόσα λίπα κάσα με τα κατήγκο και που κάκι δεν το βόλι τα κι τα βιώ και το τέιν του ρούκα να καβέτη, να ντάλω νητάνα, να ντάλω να κανελεύω νητό βούνι νιού να βούνι μόλι, να βούνι μάγκο βούνι μάγκο, ερώ σαρταγά για να κάνει λάσα εκεί, να βέρτω να τίκω τι και βικί το να νόρτω το βούνι μάγκο, ορτώ να βέρτω εκεί το νικόρο, νιναμπούνα ο, έβαγα λέγα τα νητρά τίκο να γκέλε, να σόμπε νι βούνι μάγκο για εκεί το, όλο και το τί εκεί νι γκέλε παρκεύσε γάμα εκεί το εσέγα σαργά εσέγα σέγα μπάου με εκεί το σαν και το ρέι δέλιο εν τόνο μάγκο για εσά και το μα κατά κασαργά ο σαρέ δέλιο νο μάγκο για ασά μιέγκο κότα νι κόνα λούτου να κάμπα να βούνι μάγκο βακαρούα λούτου βακαρούα σιβάκα σημαίνεται να λιγάγω ένα δε μου ρίρω τίκο να ηλάλα νι γάνι εκεί το με το σούκονο πούλι το βίσω ρωτή ο κοέ, το λέγω νο μάγκο, ή το βάλει. Σα πω κάστρα γα, ελέγω το νο μάγκο. Γκόνα ντό, αγα νο μάγκο, μέρα γα με βίτω, βίδι τα γα. Εδώ και να κάμπω κοδί, το τόλο το ντό. Εάν σαν γα, κοιμ σαν γα, το βίβο αδ του κίνα, βίβο αδ του βακαλούν βαγαγού ανέα. Αν με κέλα, να μην το βάλε, εξαντάρτη να μην σκούλιν φόμ, να μην το βάλε. Κούτε να μην το μικαμπονί το βουνιμάγκα, αλλά κοβάγκο να βέει μπάνι, και τη σανταγόν λαλάι να βέει βάλα. Ωτια, ωτια, σα ωια, ίσα να βέβαιο και το να λέει τι τι τι και νιτού τα. Γελί με νιτού τα, σαν γόνα το κυρέιρ να δουρβό, και με μη λότου βάτα, γόρι να δουρβό, σο βίρα, σαν γέσου καμί βαλνι βιβέσου, εάω να ροκόρο, κοσαν τον κυρέιρα. Sono dovuto un uomo in ammoniti, sono un uomo in buche lulu, e mi ero uero, mi incapito in vita vioca. E amma di che tu sei la lai. E non ho neanche lui smicchi nani tu tana soco, sando cotti un mare, ando che tu ne catteni. Uero na la la dorvongo, na mea chian rambata, catala chiena na leoni manu manu, o tu vetorno ngono vina kongo muvamu, na kata chiena ngomomo, tingo in North Shore, che nongo nei,
dona kana non rendong garavi kito tu nangona sa kito sela lai kito sela lai nangona ngai lenga kina nito tana tini kadio sangul kalima o sangar to rondo redi kito kito bakalio wi ngon sembul tiki nito ta awala kana kede na apolo kede na mateni apolo kania se kito reida na granny smith ngoko na apolo rock and rock ne yo ya na mbata ni nislandi na leni manu manu sangerean do tuna katini sul mer kota non rendi vivale ngomo ni kota sara e vale vita ke na ni tukuna sarwani sole ningo sole ni rewanga ni santana kana nanda Avakana numa tuna na nanda tumbu thaki mai na mai na koro e mai na koro ya nda vaka bola taka kede nda vaka bola tu vaka bola tu sa kwa ngani lewa chukana nanda skoro chupa ngani telewani ya nda vaka bola tu na vika kede rida nda ngai rongo dena tumbu na ta tumbu ura mai dholi suwa tola taka tika ya maramangas ni vuli vaka tala ngaki no kenda iyo o kito nanda ngole na tin boat Artona makumbung artondo kurumbuita kan artondo reda new cursive nenda vola vola mango ye okay mamingo na vuri da mena cursive iyo na sindri ni alitan me viki mamina na cursive ndolo mi ke Sando print lang ah. Ah, saan ka pa ulit ito? Ang raida, rewa nga primary men. Saan din na? Ayo. Dan saan ngol saan man, rewa nga primary. Iya, nung kukor ni Vuli. Oh, ile, saan din di awarin rongo di tingo. Ayan, nabuno kit na susumikina. Na kor ni Vuli talang anda. Anda pa ko Vuli di maikina, eh? Na nung kukoli, vunong bala, Vuli, rewa sara na nandra kor ni Vuli. O ira na nanda tata, nanda nana, na tua, na pu. O may andi mao, pasan doon na kana. Marau na longo nung gurreida ang gay ponto carry to sa kaila tunga hindi mao apa ni balo pinak ya arak klas nga isa endo kusko kusa lang to lang miso mong gurto kusko sa wakaliyo iyo nindan do rongo to tunga wakay talan no bir na wakanday ni silandi dangele reida sar no puno er vuli may kina sa toto kandi na non record ni vuli iyo isa iyo mesandara wala wala wala sar to si babe tapol wala Tetaka tetaka pakoti. Nah ratelanga endol tu kono wantel wun rasanga ni giri mai ningi tu kula. Oh ya ne mai mai na koro ya serenga eh. Kita undo wavi bani se mata kali ni sengat apa ya natal no mai endang. Maru tak kena rangwaza. Iya. Yang gua meun giri tir total mandan marama. Ya serenga waktu rango lomai viti. Kerto ngalala. Memer rangwaza nando mondr. Memer mai pakem bulu mentengah. Kalau ni lebih tengah hososo. Beira lebih tengah ni bisik tengah ni rnavi. Kani na kavini kuwa iyo virtu mdanga na wekangu ni marama ni sawi yeke urongo de uride tonga uli kutoa kanzo na kana nongu nrendre nrendre na wali mdisesi na mbiti tingme na italo no alasa so iya sartu tarongi ndo kana thavu melom ni wangavuka ndo virtu ngitu kuna kita ukana wambo sudhu Go on a salad. Yeah, na kake the bangona. Rasa na nuto usati ko wolo wolo talaga. Wolo itala nota ka nuto ngoli may Aotearoa. Na so so baka Aotearoa New Zealandi. Arto kana wambo sudu mai. En na loma ni wanga vuka. Wonga ni the line doki doki. Nuto kerea nga virto na dagdrati ngonga vuka. Mea vaka takata ni kendo to lumi. Nungo kurni voli pimi enfi.

Λαρμαδίτηγαν αν το μου εσύ ένα καλό ξέρε καλό καλό η πόλα σίγα σα σύπτυγκο πήγαινε να την καντού ένα την καβάνα μηνύτη ένα μπονγι να καντά εβε το κρούω τα καταλεγά εάνι νίπωσο τι άου να το κουτούκου με βερτώ να καντά με τέλευου ένα βούκου νι τέλευου 7's Rugby and Family Day κάνα πάκα ειδωρητικό ένα καρούσα να βούλ καβάνι σίγα νίπωλο κοτόβα ρόνον το λουρούσα να βούλ κόνο πάκα ειδωρητικό με Way temata rugby club grounds ngoe na dios nga vulcano Swanson Road e Henderson teke butiko na wala kaloko na mataka kana dhabatiko na ono na cabin ono na kaloko na cabin lima na dola na izuruzuru lima talanga na dola na iso ni vono na kelikina na nomuto lilike kouto lilitika ni en singa ngo wira na ngone Μπακι τίνι λαγο σόμπου, σαν να είσαι μείνα νόν ριζουρδούρου, τίνι τίκο να food stall. Ερτα να βολτε κάκα να τίκο, είναι σιγόγκο, τίνι κάω να τίκο να τίμι, ερτα να βάλα τα κατίκο να main prize money, νίβιτο να ντολού να ντόλα. Και να μετέ, τούκου τούκου μετέ λαλάι, σε εντό μέχρι να νομβάγα τα τάρο, ένα βουκουνι στόλ, σε ένα τίμι, ένα ρέγιστα, ένα βουκουνι γκίτονγκο, άρα είναι το νίβιτερ ταρένι και να νάμπανι τα λιμονιγκό, να σέβαν δύο ρούα, δύο ρούα, δύο βιτου λίμα τόλου τόλου, να το κρατώ το κατάλε, σέβα ρούα, δύο ρούα, δύο βιτου λίμα τόλου τόλου. Για να νάμπα μου νιγκύρι νιγκύρι ενικίνα και είπα κάνει βίνα κατά με να σε εντόν νομινή πάτα τάρο νιβίνα κατά μπέκα να food stall σε ρίτσιστα μπέκα εντόν νομινή τίμη ένα με να πάκα ητάβη ένα γκίτο ένα σιγόια. Ένα σε ρίτα ραβογκό, σάπο τέτοι και νιβίκε μου τον βίτα μάνι αμάι way mouth. Ένα μπόγι βίνα καντάι, βέι ναι, με είπα ο Μονίκο, βάτε και η Πέιο κλάνη με μάρο τα χιτή γνώνα συνεισούδη, αν πακιντώ να μαδάσα ότι ας έγνε μου λέτε βέρτο να βούβαλ να βίγκα ράβι, με ναι λέω,

πάντα μου η ρατουιά να σε ρε σε ρε καμάις από την κοπικέντα την καόνο να μηνύτη με νίπος ατιαίο την καδιό να μηνύτη με την καρόνα καλόκο έναν πόγι βενάκα εντάει την καρόνα καλόκο σαν μετά από την κίνα νογόγο νίπιν καράβι έναν πόγι βενάκα νικόα το μάντα πέπα πέπα πέπα νίπινάκα τίκο παγαλεύω με κέμνη και δεσάρα έναν πόγι νίνο μηνύσέ μου τίκο μάει καβί το κόνι πολιτικό μάει να πάτα πάτα βενάκα νγκό έναν πόγι βενάκα εντάει αουβια από την πλάκα τα λάβερ το να μαράμανι μπατίκι κάρτο με η βέσικο λέκα λέκα αρτο γάμα γάντε πολύ μάει ένα στούντιο να μπόγι πινάκα εντάει και το σαβάνι νι πινάκα τένι να ταμπάνι πινγκαράβι νι πιέμε εν φίτζι νι νεντό να μάδα πινάκα πικέμ το νι που κουνίνο μου νι τίκο πολύ την κοέ καλάντι ένα που νι κουνί βαρτακί θα κατακανή λίγα σε ένα εξιμπίσιον το όλη τίκο με εκείνα να μαράμανι μπατίκι πατράκι να βέρει και δεσάρα να μαράμανι λ σε έναν ήγουλε θα πήγαινε πέρα το να μράμα με ένα handicraft center με ειβίτη καρτώνε τίγο τα λιτιγά μέρα το βαρτέκι θα γανήλυγα να με έγκρι center park ένα μάδαουα με ιόγκο να μάδαουα νύπω σε πάγα πήγαινε ουκλά κέντε σαν τα κελά και δετίκο να νοντα να ουλουτάνε λέβου νύ από σε πάγα πήγαινε μάδαουγκο να νόγκου να μάδαου μίγκο νύπω σε τιάου να νόγκου βόσα με τίγκο που με βάλε καμένο βόσα τάκα ένα πέσιγα. My language starts at home and I need to speak it every day. I am on the Ulutangatiko and Mada Wango and the Sasuritiko Kina. We can the Kede and the Bakangatiko on the Bosabakabiti, a valley, and on the Bimali when we sing Bakai Lala, Bakabito Kani, Bakamata, Zakabata Beka, and the Kilakin, the Rinwasta Kinan on the Bosa, Mendabosa Takatiko, eh? Abakamim Bitikungo, and on the Lutangana and Bakingo, Bakamim Bitikitikun, and Bakang Tikitiki Valen on the Bolo. Nevisinga, beira non di solisoli, merenka kuniali beira, nanonda bosa, nanonda itobo, eh? Naulutangatale, niambakingo, nanonku bosa, mitekebu mai vale, kamiuna bosa taka, and a visinga.